Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας στο Canal K, στην στούντιο μας. Εγώ, Γιασμίν, στο μικρόφωνο σήμερα το βράδυ και στο Canal K, στο Rohrstrasse, στην Άραβη είμαστε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα εκπομπή με λίγο διαφορετικά θέμα. Ένα το θέμα είναι το καινούριο άλμπουμ από τον Κωνσταντίνος Άργυρος, που έκανε ένα άλμπουμ μόνο με νησιωτικά τραγούδια και είναι πάρα πολύ καλά. Λένε το Καμπάνες και σίγουρα ακούσετε και εσείς κάποιον, δύο, τρεις όμορφη τραγούδια από τον αυτόν άλμπουμ. Σε κάποιον με αυτήν αρχίσουμε το πρόγραμμα μας και μετά θα συνεχίζουμε με ένα podcast από το LIFO, που ξέρετε κάποιες φορές θα ανέχει κάτι ωραία που μας ετοιμάζει ο Γιώργος Βαρουσάκτης. Θα στείλουμε και εδώ το μήνυμα και ρωτάμε μπορούμε, και κανονικά λέει συμφωνώ. Αν θα λέτε το LIFO podcast, σίγουρα θα κάνουμε αυτό και μπορούμε σήμερα ακούμε από τον Γιώργος Βαρουσάκης. Ελπίζω η Ελλάδα να έχει ξεπεράσει τα κομπλέξ της. Από το Συρία ακούω την επιστήμη σε λίγο, αλλά πριν αρχίζουμε με ένα ωραίο τραγούδι από τον Άργυρος Κωνσταντίνος, «Όταν γυρίζω στο νησί», για όλες αυτές που ετοιμάζουν για τις διακοπές σας. Και τώρα, μήπως από τον ζέστη που είσαστε τώρα έτοιμοι για την Ελλάδα και εκεί περιμένει το ίδιο. Καλή ακροασία και σε λίγο είμαστε πάλι εδώ.

0: Όταν γυρίζω στο νησί, πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι, όταν ακούω εγώ στη μάτι μου εδώ, στη μυαλό μου, να είμαι πολύ μακριά από εδώ, πάνω στην κάτι ένα νησί που κυκλοφέρω εκεί και ακούω αυτό που το είπε στην ένα πλατιά που καθίσω εγώ με ένα ελληνικό μέτριο παρακαλώ, και λόγος το καιρός νιώθω και λίγο εδώ έτσι, αλλά κανονικά πάρα πολύ ωραία. Και ακούμε πολύ διαφορετικά τραγούδια από τον Καμπάνες της άλμπουμ από τον Κωνσταντίνος Άργυρος. Αλλά εγώ λέω καλύτερο και να αρχίσουμε με τον Σύρια από τον Ακούω την Επιστήμη, από τον Γιάννη Πανταζόπουλο. Και της φορά είναι μέσα στο στούντιο Γιώργος Βαρουσάκης, και να εξεργήσει μας τι συμβαίνει αυτόν πραγματικά η λέξη Δύση. Και σε λίγο είμαστε πάλι εδώ και καλή ακρόαση λέμε.
1: Οι Έλληνες είχαν μια προνομιακή πρόσβαση σε αυτό που λέμε. Ένας λαός καθυστερημένος σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη που πρέπει να εξυγχρονιστεί ή να κάνει βήματα γρήγορα, ήμασταν στην ίδια θέση με το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, κακά τα ψέματα. Πλην όμως εμείς είχαμε τον πειρασμό να πούμε είμαστε Έλληνες, είμαστε οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό κάνανε, το κάνανε επιτυχώς. Έχει τίμημα, φυσικά, όταν κάνεις αυτή την προσπάθεια και αρχίζεις να ανησυχείς, μη δούνε άλλες πλευρές σου και μη χορέψεις τσιφτετέλη και σε πούνε ανατολικό, τα οποία είναι κόμπλεξ, τα οποία ελπίζω να έχουμε ξεπεράσει. Εγώ τα έχω ξεπεράσει πάντως και είμαι πολύ καλός στο τσιφτετέλη.
0: Λοιπόν, το τσιφτετέλη λογικά συνεχίζει, αλλά από πίσω να παίζει ακόμα. Το live podcast μπορείτε να ακούτε λογικά στην όλα streaming lines που ξέρετε εσείς. Εκεί έχει κάθε δύο εβδομάδες ένα καινούριο επεισόδιο και κάθε φορά είναι ακούω την επιστήμη κάποιος που έκανε κάτι ή κερδίσει κάτι ή βρήκε κάτι, και να κάνει ο Γιάννης Πανταζόπουλο τους ένα ωραία podcast. Λοιπόν, σε ακούμε περισσότερο.
2: Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast ή στο κανάλι της LIFO στο YouTube.
3: Είναι τα podcast της LIFO.
2: Στο νέο επεισόδιο φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Βαρουξάκη, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους ιστορικούς των ιδεών, καθηγητής στο Queen Mary University of London, με σπουδές στην Αθήνα και μακρά ακαδημαϊκή πορεία στη Βρετανία. Με αφορμή το έργο και την έρευνά του γύρω από την ιστορία της έννοιας της Δύσης, συζητάμε για το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο όρος, ποιοι τον διαμόρφωσαν, ποιους περιέλαβε, αλλά και ποιους απέκλεισε, καθώς και γιατί σήμερα χρησιμοποιείται τόσο συχνά, χωρίς πάντα να είναι σαφές τι περιγράφει. Η συζήτηση όμως δεν μένει μόνο στην ιστορία. Περνά στη σύγχρονη Ελλάδα, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι, στην αναζήτηση ευκαιριών στο εξωτερικό, στο brain drain, αλλά και στο τι σημαίνει τελικά προσωπική επιτυχία σε μια εποχή αβεβαιότητας. Μιλάμε για ταυτότητα, φιλοδοξία, παιδεία, κοινωνική κινητικότητα και για το πώς ένας νέος άνθρωπος μπορεί να χαράξει τη δική του πορεία, είτε στην Ελλάδα είτε μακριά από αυτήν. Κύριε Βαρουξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στο στούντιο της LIFO.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μεγάλη μας χαρά και τιμή, και έχουμε να συζητήσουμε και ωραία πράγματα, αλλά θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας λέγατε?
1: Σίγουρα ανακατατάξεων, κρίσεων, αλλά ιστορικά δεν είναι το τέλος του κόσμου, γιατί πολλοί μιλάνε σαν να είναι το τέλος του κόσμου, να τέλειωσαν όλα, να τέλειωσε η δημοκρατία, τέλειωσε ο φιλελευθερισμός, τέλειωσε η Δύση. Αν το δεις ιστορικά, είναι μια κρίση. Μπορεί να κλείνει ένας κύκλος συγκεκριμένος που από τον ψυχρό πόλεμο και μετά δεν είχε κλείσει τελείως. Όλα αυτά σίγουρα ισχύουν. Αλλά εγώ δεν βάζω στοιχήματα. Αλλά αν με ανάγκαζε κάποιος να βάλω στοίχημα, όταν με ρώτησε μια κυρία πρόσφατα στους Δελφούς, στο λεωφορείο, ξέρω, στο Φόρουμ Δελφών, μια Εστονή κυρία, μου λέει, εσύ τι νομίζεις, θα είναι υποψήφιος ο Τραμπ ή θα μείνει μετά την θητεία του? Της λέω, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί έτσι που συμπεριφέρεται τώρα, οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα τον αφήσουν οι ίδιοι στο κόμμα του. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα υπάρξει ο κύκλος, θα υπάρξουν εκλογές, μπορεί κάποιος να είναι χειρότερος από τον Τραμπ, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου εντελώς. Μας μπερδεύει, γιατί πολλά πράγματα που έχουμε συνηθίσει δεν μπορούμε να τα πάρουμε σαν δεδομένα. Αλλά αν κανείς προσέξει λίγο, η στάση της Αμερικής απέναντι στην Ευρώπη δεν έχει αλλάξει μόνο με τον Τραμπ, είχε αλλάξει προπολού, απλά ο Τραμπ το λέει κιόλας. Το ότι η Αμερική κοιτάζει τα συμφέροντά της ισχύει πάντοτε. και στους πολέμους ακόμα και μετά το δεύτερο πόλεμο, το σχέδιο Marshall ήταν σαφώς και ανθρωπιστικό αλλά και οικονομικά συμφέρον προς την Αμερική. Είχε την ανάγκη να υπάρχει μια βιώσιμη Ευρώπη η οποία να είναι αγορά της. Mm. Και επίσης βέβαια δεν ήθελε να την πάρει η Σοβιετική Ένωση, η οποία μετά θα ήταν επικίνδυνη. Δηλαδή το ότι η Αμερική κοιτάζει τα συμφέροντά του είναι κάτι καινούριο, ας πούμε. Απλά η ρητορική και το στυλ αυτού του Προέδρου είναι καινούριο.
2: Είστε καθηγητής ιστορίας των πολιτικών ιδεών και ήθελα να ρωτήσω σήμερα, ουσιαστικά έχουν νόημα οι πολιτικές ιδέες ή αντίστοιχα οι ιδεολογίες?
1: Ως ένα σημείο, οι πολιτικές ιδέες όμως, αυτό που κάνω εγώ που είναι τι έγραψε ο Θουκυδίδης και τι εννοούσε και τι μαθαίνουμε από αυτό, τι έγραψε ο Πλάτων και τι εννοούσε και τι μαθαίνουμε από αυτό, τι ο Αριστοτέλης, ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο Τοκβίλ, ο Γκιζό, ο Καρλ Σμιτ, ξέρω εγώ, όλοι οι στοχαστές που μελετούμε στην ιστορία της πολιτικής σκέψης, πάρα πολύ, και εκεί θα ήθελα να υπερασπιστώ και την συγκεκριμένη, τον τρόπο με τον οποίο τη μελετούμε εμείς ιστορικά, που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εννοούσε και πώς προσελήφθη στην εποχή του και με ποιον ή με ποιαν είχε αντίλογο και σε ποια συζήτηση έκανε παρέμβαση ο καθένας που έγραψε κάτι, ένα βιβλίο, ένα pamphlet, ένα... Γιατί πολύ συχνά βέβαια μιλάνε σαν να κάθεται ο Πλάτων σε ένα τραπέζι με τον Μιλ και με τον Τζον Ρόουλς και να μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Δεν μιλάνε για το ίδιο πράγμα, ακόμα και αν μιλάνε την ίδια γλώσσα, πόσο μάλλον όταν έχει μετάφραση. Αλλά όταν καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι το επιχείρημα στα συμφραζόμενά του, πολύ συχνά πλουτίζει τη συζήτησή μας. Αυτό είναι το κυριότερο. Κάνουν ερωτήματα τα οποία δεν θα κάναμε ενδεχομένως και πάρα πολλά πράγματα δεν σε εκπλήσουν αν έχεις σπουδάσει ιστορία πολιτικής σκέψης προσεκτικά και επίσης σε πάρα πολλά πράγματα αμέσως έχεις κάποιες αρχές και κάποια παραδείγματα και κάποια επιχειρήματα που τα έχεις ήδη σκεφτεί και δεν σου έρχονται ξαφνικά οι ερωτήσεις αυτές σαν να ανακαλύπτεις τον τροχό, ας πούμε. Αυτό θα έλεγα.
2: Έχετε γράψει ένα βιβλίο, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για τη Δύση. Τι είναι Δύση? Σήμερα, τι ορισμό θα δίνατε, τι είναι η Δύση, πριν πάμε στα πιο ιστορικά?
1: Ναι, παρόλο που στο βιβλίο προσπαθώ να μην δώσω ορισμό.
2: Ισχύει.
1: Γιατί κάνω μια γενεαλογία όλων των ορισμών που έχουν δοθεί από τη στιγμή που η λέξη πρώτο χρησιμοποιήθηκε σαν αυτοπροσδιορισμός, πως οι δυτικοί και πότε και γιατί αρχίζουν να αποκαλούν αυτούς δύση και δυτικούς και δυτικό πολιτισμό και πόσες φορές έχει αλλάξει και γιατί έχει αλλάξει και πώς επανέρχονται παλιοί ορισμοί, ας πούμε, και προηγούμενες ερμηνείες. Αλλά παρόλα αυτά και στο βιβλίο στο τέλος, στον επίλογο, στο conclusion, στα συμπεράσματα και από τότε που τέλειωσα το βιβλίο σε συζητήσεις, φυσικά είναι αναπόφευκτο ότι θα δώσεις ένα ορισμό. Τώρα λοιπόν, να το πω προσεκτικά, τώρα μετά από μια μακρά ιστορία όπου έχει περάσει από πολλές φάσεις και από πολλά στάδια και από πολλές διαμάχες, αντιφάσεις και τραγωδίες, η Δύση είναι μια κοινωνία εθνών, κρατών, όπως θέλει να το πει κανείς, δεν είναι ένα κράτος, δεν είναι μία συμμαχία. Η Δύση δεν είναι το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ μπορεί να διαλυθεί και να υπάρχει Δύση. Η Δύση υπήρχε πριν το ΝΑΤΟ και θα υπάρχει και μετά το ΝΑΤΟ, κατά τη γνώμη μου. Η Δύση λοιπόν είναι μία κοινωνία εθνών ή ένας πολιτισμός ή μία κουλτούρα, όπως θέλει κανείς να το ονομάσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει ο όρος πολιτισμός γιατί δεν είναι σαφής ή γιατί τον χρησιμοποιούν για πολιτικούς λόγους άλλοι κλπ. Και τους απαντώ αμέσως, ωραία, πείτε το κοινωνία εθνών, πείτε κοινωνία κρατών. Άρνολντ Τόινμπι, παρεπιπτόντος, που είναι ο μεγαλύτερος μελετητής των πολιτισμών στον κόσμο που έχει υπάρξει ως τώρα, ο ίδιος αυτός που είναι η μεγαλύτερη αυθεντία στην μελέτη πολιτισμών και σε ορισμούς πολιτισμών και λοιπά και ιστορικά και στην εποχή του, το έλεγε συνέχεια, χρησιμοποιούσε και τους δύο όρους, πολιτισμός ή κοινωνία έλεγε. Αλλά επέμενε ότι υπάρχουν κάποιες ταυτίσεις, ας πούμε, κάποιες ευρύτερες ομάδες κρατών ή εθνών που έχουν μια κοινή ιστορία, έχουν κοινές αντιλήψεις, κοινές αξίες, τόσο πολλά κοινά βιώματα που έχει νόημα να μιλάς για πολιτισμό ή για κοινωνία. Η Δύση λοιπόν είναι μία από αυτές, η οποία έχει μετά από αυτές τις περιπέτειες που έχει περάσει και λοιπά, έχει φτάσει στο σημείο να αναγνωρίζει και να εκτιμά τη φιλελεύθερη δημοκρατία, το συνταγματικό κράτος δικαίου, τον πλουραλισμό, την ανοχή του άλλου. Μερικές χώρες το κάνουν καλύτερα από άλλες φυσικά, μερικές κυβερνήσεις το κάνουν καλύτερα από άλλες, αλλά όπως βλέπουμε και πρόσφατα, αυτές οι κυβερνήσεις δεν κρατάνε για πάντα. Η Ουγγαρία δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα δυτικής χώρας, ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου. Αλλά είναι μια δυτική χώρα πολιτισμικά, με την έννοια ήταν στην Αυστρο-Ουγγαρική, ξέρετε, στην Αυστοκρατορία των Αυστοφούργων. Επανήλθε λοιπόν, ήταν στην απειγμένη Δύση, όπως την είπε ο Μίλαν Κούντερα, The Kidnapped West, τη δεκαετία του 80, όπως το είχε πει. Επανήλθε, έχει ένα δημοκρατικό καθεστώς, η κυβέρνηση που έπεσε τώρα από 16 χρόνια προσπάθησε πάρα πολύ και έφτασε στα όρια της συνταγματικότητας, αλλά κάποια στιγμή ήρθαν οι εκλογές και έπεσε. Αυτές λοιπόν οι χώρες έχουν αυτό το μηχανισμό αυτοδιόρθωσης, το μηχανισμό αυτοκριτικής και την κουλτούρα αυτοκριτικής, και ως εκ τούτου αυτό τις ενώνει και αυτό είναι η αδυναμία και η δύναμή τους. Διότι είναι αδυναμία όταν μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό κρατών και κυβερνήσεων και την ώρα που πρέπει να πάρουν μια απόφαση κάποιοι από τους ηγέτες σκέφτονται τις εκλογές τον άλλο μήνα ή του χρόνου και δεν είναι ισχυροί ή η κυβέρνηση τους πέφτει και έχουν

0: θα βγει τρελός, αλλά μέχρι τώρα το λέγαμε μεταφορικά. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσπαθούν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, όπως κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και ο Καναδάς, ας πούμε.
1: Πότε καθιερώθηκε, να πούμε στους ακροατές μας, ο όρος Δύση και τι κενό ήρθε να καλύψει?
0: Όπως αποδεικνύω νομίζω στο βιβλίο, οι ακαδημαϊκοί που έχουν προσπαθήσει να μελετήσουν τη ιστορία της Δύσης με τον τρόπο που κάνω εγώ σαν αυτοπροσδιορισμό, αντί να κάνουν την ιστορία της Δύσης αυτής καθ' αυτής, η οποία βέβαια πάει πολύ μακριά, αλλά σαν αυτοπροσδιορισμός γιατί και πότε χρησιμοποιείται ο όρος, όλοι λέγανε πριν το βιβλίο μου και κάποια άρθρα που είχα γράψει πριν, ότι ξεκινάει τη δεκαετία 1890, δηλαδή στο τέλος του 19ου αιώνα, και είναι για να καλύψει τις ανάγκες του Βρετανικού και των Ιμπεριαλισμών γενικά, να δικαιολογήσει τις αυτοκρατορίες. Και αυτό εμένα πάνω μου φαινόταν παράξενο, γιατί είχα προσέξει την ασταμάτητη προσπάθεια του Auguste Comte στα μέσα του 19ου αιώνα, τη δεκαετία του 1840-50, μετά πέθανε το 57, και των οπαδών του, εκ των οποίων υπήρχαν πάρα πολλοί, να μιλάνε για τη Δύση, για δυτική κοινοπολιτεία, για μια ομοσπονδία δυτική, η οποία, τις λεπτομέρειες βέβαια να τις βρουν στο βιβλίο όσοι ενδιαφέρονται. Οπότε μου φάνηκε παράξενο αυτό και άρχισα να ψάχνω, να ψάχνω για πολλά χρόνια. Το βιβλίο μου πήρε 13 χρόνια έρευνας και συγγραφής και κατέληξα ότι η ιδέα της Δύσης ξεκινάει έτσι σαφώς και με πρόθεση να χρησιμοποιείται αντί για Ευρώπη, η οποία ήταν αυτοπροσδιορισμός των ανθρώπων στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μέχρι τότε. Είτε Χριστιανοσύνη είτε Ευρώπη, αλλά το 18ο αιώνα είχε επικρατήσει η Ευρώπη πιο πολύ. Ξεκινάει γιατί κάποια στιγμή αρχίσουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Δυτική Ευρώπη να φοβούνται τη Ρωσία. Η Ρωσία είχε γίνει αποδεκτή σαν μέρος της Ευρώπης από την εποχή του Πέτρου του Πρώτου, του Μεγάλου Πέτρου, με συγχωρείτε, και Πρώτου, ο οποίος ήταν στις αρχές του 19ου αιώνα, νίκησε τη Σουηδία, έκανε τη Ρωσία μεγάλη δύναμη, αλλά την υποχρέωσε να εξευρωπαϊστεί, τουλάχιστον στα εξωτερικά, στα γένια και που ταξίρισε κλπ. Έκτισε πρωτεύουσα στην Αγία Πετρούπολη, στην Βαλτική θάλασσα κλπ. Όμως μετά από ένα αιώνα, με το τέλος των Ναπολεόνιων πολέμων, η Ρωσία δεν είναι απλά μέρος της Ευρώπης, ξαφνικά γίνεται το κέντρο της Ευρώπης. Κυριαρχεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο συνέδριο της Βιέννης του 1815 μετά τον πόλεμο, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο τσάρος της Ρωσίας, και λόγω της προσωπικότητάς του και των φιλιών που είχε με Γερμανούς και Γερμανίδες διαφορών ειδών, και κυρίως, να μην το ξεχνάμε εμείς εδώ, χάρη σε δύο Έλληνες συμβούλους, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ έξυπνοι και διπλωματικά τον βοήθησαν πάρα πολύ, ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλέξανδρος Στούρτζας, ο οποίος ήταν από Ελληνίδα μητέρα φαναριώτησα και πατέρα Μολδαβό, αλλά θεωρούσαν αυτό του Έλληνα. Οπότε άρχισαν να σκέφτονται, περίμενε, αυτή δεν είναι η πραγματική Ευρώπη. Και άρχισαν να σκέφτονται, χρειαζόμαστε ένα άλλο όρο. Και βρίσκω ότι κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, η δεκαετία 1820, είναι η πρώτη φορά που αρχίζουν κάποιοι στοχαστές στη Γαλλία, και αναφέρω μερικούς με παραδείγματα και με πάρα πολύ σαφή επιχειρήματα, όπως δείχνω στο βιβλίο, να λένε το πρόβλημά μας και ο κίνδυνός μας δεν είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έτσι κι αλλιώς καταραίει. Το πρόβλημά μας είναι ότι ο κίνδυνος είναι να τη διαδεχτεί η Ρωσία, η οποία βέβαια δεν έκρυβε την επιθυμία να πάρει την Κωνσταντινούπολη και να γίνει Τρίτη Ρώμη.
1: Τρίτη Ρώμη.
0: Αποκαλούσε αυτό τη.
1: Τα έχει πει και πρόσφατα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπεις ότι ακόμα κρατάει αυτό το αφήγημα.
0: Φυσικά.
1: Θυμίσου μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, τι συζητήσεις έγιναν και πώς έχει πάρει μια θρησκευτική διάσταση,
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Θεωρούν ότι αυτοί είναι οι αντικαταστάτες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που ήταν Ορθόδοξοι, και η Βυζαντινή βέβαια ήταν η Νέα Ρώμη, η Δεύτερη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό λοιπόν αρχίσουν διάφοροι στη Γαλλία, πάρα πολύ επιδραστικοί, σημαντικοί συγγραφείς που πουλούσαν πάρα πολλά βιβλία και χιλιάδες, και αυτό που λέμε best seller τώρα, και ας είναι ξεχασμένοι τώρα, αλλά τότε ήταν πολύ σημαντικοί και τους διάβαζε ο κόσμος, να λένε χρειαζόμαστε επηγόντως μια δυτική ομοσπονδία, χρειαζόμαστε μια συμμαχία μόνιμη, κοινό στρατό, θα μας κατασπαράξει η Ρωσία. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουμε κάτι θεόσταλτο, τους Έλληνες. Ο Ντεπράτ είπε συγκεκριμένα, ένας από αυτούς, αν η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε γίνει, έπρεπε να είχαμε εφεύρει. Διότι έχουμε εδώ ένα λαό ευρωπαϊκό, δυτικό, που έχει κάνει προόδους τρομερές στην αυτιλία, στα γράμματα, και αυτό αποδεικνύει ότι είναι δυτικός, γιατί αυτά βέβαια είναι, εντάξει, αυτά είναι συζητήσιμα, δεν είναι, ο καθένας δείχνει τον ορισμό του, αλλά αυτός αποφάσισε, οι Έλληνες είναι προοδευτικός λαός, άρα είναι ευρωπαϊκός. Κοιτάξτε τι προόδους έχουν κάνει στις τελευταίες δεκαετίες. Η απόδειξη του ότι είναι ευρωπαϊκός, έλεγε αυτός, και δυτικός λαός, είναι οι προόδους που έχουν κάνει στα γράμματα και στην ναυτιλία και στο εμπόριο κλπ. Οπότε θα τους πάρουμε, θα γίνουν και αυτοί μέλος της Δύσης,

0: και θα μας βοηθήσουν να αμυνθούμε. Και ένας πολύ γνωστός, ακόμα και τώρα βέβαια, πολιτικός στοχαστής, ο Benjamin Constant, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που έγραψε το 1825, έκκληση προς τους χριστιανικούς λαούς υπέρ των Ελλήνων, λέει, επιλέξει, εάν πέσει η Ελλάδα, αν ιτηθούν οι Έλληνες, θα χαθεί η πραγματική εγγύηση της Δύσης ενάντια στην Ανατολή, la garantie véritable de l'Occident contre l'Orient. Και καταλήγει, ο αγώνας των Ελλήνων είναι και δικός μας, γιατί είναι ένας λαός που είναι έτοιμος να πολεμήσει και να πεθάνει για την ελευθερία του, σε βαθμό που εμείς δεν είμαστε πια εδώ που έχουμε συνηθίσει στην ειρήνη και στις πολυτέλειες, λέει ο Benjamin Constant. Ακριβώς όπως μιλάμε τώρα βέβαια για την Ουκρανία. Όπως πολλοί στη Δύση, στην Ευρώπη, λένε οι Ουκρανοί πολεμούν για μας, διότι εμείς δεν θέλουμε να πάμε να πολεμήσουμε. Αυτοί πολεμάνε γιατί είναι βέβαια η πατρίδα τους, άρα να τους βοηθήσουμε γιατί είναι προμαχώνας μας. Ακριβώς, είπε επιλέξει ο Benjamin Constant, έγραψε, συγγνώμη, είναι προμαχώνας της Δύσης η Ελλάδα. Οπότε από τότε ξεκινάει αυτός ο αυτοπροσδιορισμός. Παραδόξως έχουμε και εμείς, είμαστε η πρώτη διεύρυνση. Ενώ
1: εδώ
0: ο πυρήνας,
1: θέλω να πάω τώρα. Ναι. Πότε η ελληνική πολιτική σκέψη αρχίζει να αυτοπροσδιορίζεται ως δυτική και πώς αυτό επηρέασε την εθνική μας ταυτότητα?
0: Υπήρχε και υπάρχει αυτός ο διεισμός, διότι βέβαια οι Έλληνες βλέπουν και προς την αρχαία Ελλάδα, η οποία είναι η κοιτίδα του δυτικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μέσω της μοναδικής της επίδρασης στα γράμματα και στις τέχνες και στη φιλοσοφία και στα πολιτεύματα κλπ. Μέσω από την αναγέννηση και μετά τουλάχιστον, που ξαναανακάλυψαν τους Έλληνες και ήρθαν βέβαια και οι Βυζαντινοί που μιλούσαν ελληνικά και είχαν και χειρόγραφα και διδάσκανε ελληνικά στους Ιταλούς στην αναγέννηση, και υπήρξε μια τρομερή άνθηση, γιατί πριν λίγοι ξέρανε, ελάχιστοι ξέρανε ελληνικά, διαβάζανε μέσω λατινικών, διαβάζανε μεταφράσεις, υπήρχαν αραβικές μεταφράσεις βέβαια των αρχαίων ελληνικών, αλλά στη Δύση με την αναγέννηση και μετά, γι' αυτό λέγεται και αναγέννηση. Αλλά εμείς οι Έλληνες βέβαια είναι πιο κοντά στην ιστορία των νέων Ελλήνων και το Βυζάντιο, η Ορθοδοξία, και υπήρχε μια διαμάχη θρησκευτική, δογματική των δύο εκκλησιών. Η δική μας εκκλησία είναι η Ανατολική. Οπότε αυτός ο διεισμός των Ελλήνων ακόμα μας ταλαιπωρεί, ακόμα μας δημιουργεί μια ένταση, αλλά στη διάρκεια του διαφωτισμού του 18ου αιώνα όλο και περισσότεροι Έλληνες αρχίσαν να λένε, ο Κοραής, την Ευρώπη μιμηθείτε την Ευρώπη, πάμε στην Ευρώπη να μάθουμε γράμματα, να ξαναβρούμε τα δικά μας γράμματα. Αυτό ήταν το επιχείρημα και αυτό βέβαια μας δίνει μια προνομιακή πρόσβαση. Υπάρχουν πολλοί λαοί που είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι από τον πυρήνα, είτε κοινωνικά, είτε πολιτικά, είτε οικονομικά, είτε βιομηχανικά μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Και αυτοί οι λαοί αντιμετωπίζουν το τρομερό δίλημα, τι να κάνω, και η απόφαση πάρα πολλών λαών, αρχής γενομένης από την Ιαπωνία τη δεκαετία του 1860, μετά οι Κινέζοι προσπάθησαν, τελικά δεν τα κατάφεραν, και φυσικά πολλοί λαοί στην Ανατολική Ευρώπη, στην Τουρκία με τον Κεμάλ, ο Ζιγιά Γκεκάλπ, ένας από τους διανοουμένους του τουρκικού εθνικισμού, Τουρκτσουλούκ, όπως το έλεγε αυτός, επιλέξει, γράφει στο κυριότερο του βιβλίο, Τουρκτσουλιούνες Σασλαρέ, οι βάσεις του τουρκισμού, τα θεμέλια του τουρκισμού, λέει, εάν δεν γίνουμε δυτικοί, εάν δεν υιοθετήσουμε το δυτικό πολιτισμό, θα γίνουμε απικία του δυτικού πολιτισμού. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε και να γίνουμε κι εμείς δυτικοί και να κρατήσουμε τον εθνισμό μας και τη θρησκεία μας, αλλά ο πολιτισμός να είναι δυτικός. Λοιπόν, όλοι το προσπάθησαν και βρήκαν διάφορες ακροβασίες ιστορικο-πολιτισμικές. Αν δείτε τι αρλούμπες έλεγε ο Ζιγιά Γκεκάλπ, ότι οι Τούρκοι ήταν καταρχάς, ήταν λέει στη Μεσόγειο, τους διώξανε λέει οι Σιμίτες, πήγανε στο Τουρκιστάν εκεί που είναι στην Κίνα και μετά ξανάρθανε. Όλα αυτά είναι βέβαια ακροβασίες. Γιατί ήθελα να δείξω και εμείς από εδώ είμαστε. Εμείς δεν χρειαζόταν να το δείξουμε, γιατί είχαμε την ίδια γλώσσα με τους αρχαίους Έλληνες. Άρα οι Έλληνες είχαν μια προνομιακή πρόσβαση σε αυτό που λέμε. Ένας λαός καθυστερημένος σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, που πρέπει να εξυγχρονιστεί ή να κάνει βήματα γρήγορα, ήμασταν στην ίδια θέση με το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, κακά τα ψέματα. Πλην όμως εμείς είχαμε τον πειρασμό να πούμε, είμαστε Έλληνες, είμαστε οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό κάνανε, το κάνανε επιτυχώς. Έχει τίμημα. Φυσικά όταν κάνεις αυτή την προσπάθεια και αρχίσεις να ανησυχείς, μη δούνε άλλες πλευρές σου και μη χορέψεις τσιφτετέλη και σε πούνε ανατολικό, τα οποία είναι κόμπλεξ, τα οποία ελπίζω να έχουμε ξεπεράσει. Εγώ τα έχω ξεπεράσει πάντως και είμαι πολύ καλός στο τσιφτετέλη.
1: Τι άλλα κόμπλεξ έχουμε στην Ελλάδα τώρα, αυτό δεν μπορώ να το αφήσω να πεις κάτω.
0: Πολλά, πολλά, πολλά.
1: Είναι εννοώ ανατολίτικα τα κόμπλεξ μας, να σας προβοκάρω λίγο.
0: Ναι, στο βαθμό που όποιος νιώθει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη Ευρώπη, η οποία είναι όλοι το ίδιο, είναι όλοι καλύτεροι από εμάς, είναι όλοι ενωμένοι και δεν έχουν διαφορές και δεν έχουν μεταξύ τους ο καθένας τις ιδιαιτερότητές του, αυτό είναι προβολή και λάθος. Και όποιος νομίζει ότι «Α, εγώ δεν είμαι ακόμα στο κλαμπ», η Ελλάδα είναι στο κλαμπ και είναι στο κλαμπ χάρη σε εμπνευσμένες ηγεσίες. Είπα, είχαμε μαγιά να χτίσουμε την προνομιακή αυτή σχέση με την αρχαιότητα, με τη γλώσσα μας, με τον τόπο στον οποίο ζούμε. Είχαμε ανθρώπους δραστήριους φυσικά που μπήκαν στο εμπόριο και πλούτησαν. Η ελληνική ναυτιλία ήταν καθοριστική για την Επανάσταση, με όλα της τα ελαττώματα, με τους εμφυλίους, με όλα αυτά, η ελληνική Επανάσταση πέτυχε και λόγω φιλελληνισμού και λόγω λαθών των Οθωμανών στον Αβαρίνο και για πολλούς λόγους. Αλλά καταρχάς γιατί άρχισε, γιατί υπήρχαν άνθρωποι με χρήματα που στείλανε κόσμο να σπουδάσει, είχαν βιβλία, είχαν μόρφωση, υπήρχε μια πνευματική άνθηση, ο νεολικός διαφωτισμός. Άρα, όπως είπα πριν, είμαστε η πρώτη διεύρυνση. Από τη στιγμή, την ίδια στιγμή, ταυτόχρονα που πρωτοδιατυπώνεται η ιδέα Δύση, δεκαετία 1920, η πρώτη διεύρυνση είναι η Ελλάδα. Λένε αμέσως να τους πάρουμε αυτούς, είναι δική μας. Μετά, ο Auguste Comte, που είναι ο άνθρωπος που το έκανε αυτό, όχι απλά θεωρία, το έκανε. Κανένας δεν έχει γράψει τόσο πολύ για την Δύση, σαν ιδέα, σαν παρελθόν, σαν ιστορία και σαν μέλλον, σαν τον Auguste Comte. Τώρα ο Auguste Comte είναι γνωστός σαν ένας συγγραφέας. Από τη δεκαετία του 1850-60 μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Comte ήταν του διαμετρήματος του Hegel. Με αυτόν τον συγκρίνανε. Είχε μια τεράστια επιρροή. Η σημαία της Βραζιλίας ακόμα φέρει τα σημάδια «Ordem e progresso», που σημαίνει «τάξη και πρόοδος», το σύνθημα του θετικισμού του Κοντ, και το έχει ακόμα στη σημαία, γιατί την δημοκρατία της Βραζιλίας την ιδρύσανε κοντιστές θετικιστές το 1889 και άλλες δημοκρατίες όπως η Τσεχοσλοβακία, η Τουρκία, τη τουρκική δημοκρατία, οι νεότουρκοι ήταν πάρα πολύ επηρεασμένοι από τον Κοντ. Ο Αχμέτ Ριζά, πρώτος πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης μετά την νεοτουρκική επανάσταση του 1908, ηγετικός θετικιστής που έγραφε σε κάθε τεύχος της Revue Occidentale στο Παρίσι κλπ. Δηλαδή είχε μια τεράστια επιρροή για πολλές δεκαετίες, η οποία έχει ξεχαστεί τώρα, αλλά όποιος διαβάσει το βιβλίο μου θα τη θυμηθεί. Να πω γιατί το είπα αυτό.
1: Ναι, γιατί εκεί θα πήγαινε.
0: Ο Comte, παρόλο που ήταν εξωφρενικά λατινομανής, ήταν από το Μονπελιέ και έδινε έμφαση στην Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, και έβαζε και τους γερμανικούς λαούς, γερμανόφωνους και τους αγγλόφωνους. Αυτή είναι η Δύση, έλεγε. Η Ευρώπη του Καρλομάγνου, συν τους Βρετανούς που δεν ήταν μέσα. Αλλά ταυτόχρονα είπε από την αρχή, αυτή η Δυτική Ομοσπονδία που πρότεινε η République Occidentale, η Δυτική Κοινοπολιτεία, θα κάνει μια διεύρυνση ταυτόχρονα. Θα πάρει δύο χώρες από την Ανατολική Ευρώπη υποχρεωτικά. Η μία είναι η Ελλάδα, λόγω της σημασίας της αρχαίας Ελλάδος για τη Ρώμη, που έχει επηρεάσει καθοριστικά το δυτικό πολιτισμό όπως τον έβλεπε, και αυτή η μικρή Ελλάς που υπήρχε τότε από το 1830 και μετά, ένα νεότευτο βασίλειο, θα γίνει μέλος της Δύσης από την αρχή, έλεγε, και η Πολωνία, η οποία παρόλο που είναι σλαβική χώρα στην Ανατολική Ευρώπη, ήταν καθολική για 1000 χρόνια και άρα μέσα στην ίδια ιστορία. Οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, που σημαίνει δεν είμαστε έξω, ήμασταν μέσα από την αρχή, από τη στιγμή που πρώτα δημιουργείται. Δεν είμαστε στον κορμό, στον πυρήνα, αλλά ταυτόχρονα γινόμαστε απαραίτητοι. Αυτό προσπαθώ να πω. Και δεύτερον, είναι ενδιαφέρον ότι η Δύση από την αρχή δεν είναι ένα κλαμπ φιλετικό, που είναι μόνο οι Λατίνοι ή μόνο οι Γερμανοί ή μόνο αυτοί οι δύο, ούτε δεν είναι ένα κλαμπ θρησκευτικό, που είναι μόνο οι Καθολικοί ή μόνο οι Καθολικοί Προτεστάντες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας.
1: Μας δώσατε αυτό το πλαίσιο και τώρα εγώ θέλω λίγο να το, στο επόμενο κομμάτι της συζήτησής μας, να το γιώσω λίγο στην πραγματικότητα και όσα συζητάμε και όσα λέγονται. Για παράδειγμα, είπατε ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα κόμπλεξ της. Ποια είναι τα κόμπλεξ που έχει ξεπεράσει η Ελλάδα?
0: Είπα ότι εγώ τα έχω ξεπεράσει, ενώ ότι εγώ δεν έχω το πραγματικό πρόβλημα να λέω ότι μου αρέσει το τσιφτετέλι και ταυτόχρονα είμαι ένας εξαιρετικά δυτικός πολίτης στις απόψεις μου, στον τρόπο ζωής μου. Ενώ ότι η Δύση δεν είναι κάτι στερεότυπο που δεν αλλάζει, που δεν
1: μεταμορφώνει. Όχι, είπατε ότι το σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα κόμπλεξ χάρη σε εμπνευσμένες ηγεσίες. Αυτό.
0: Μάλλον εννοούσα, ελπίζω να τις ξεπεράσει. Έχουμε ακόμα κόμπλεξ. Όχι, δεν εννοώ όλοι μας, ενώ υπάρχουν και κατά καιρούς βγαίνουν στην επιφάνεια. Αλλά ιτούνται ή τουλάχιστον οι αποφάσεις που παίρνονται συνήθως δεν είναι καταστροφικές χάρη σε εμπνευμένες ηγεσίες. Και φυσικά αναφέρομαι στο Βενιζέλο, την απόφαση να πάει με την Αντάντ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που οδήγησε σχεδόν σε εμφύλιο με τον βασιλιά που ήθελε να είναι ουδέτερος υπέρ της Γερμανίας, γιατί ήταν κουνιάδος του Κάιζερ. Αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Καραμανλή όταν επέμενε ότι ήθελε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ εύκολο να το ξεχάσουμε τώρα. Έχουν μπει 27-28 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ήμασταν οι δέκατοι. Έχουμε μια ιστορία εκεί. Δεν ήταν εύκολο τότε. Όταν το πρωτοείπανε στην Θάτσερ, είχε ακουστεί ότι είπε «over my dead body», κάτι τέτοιο. Και ο Σμιτ δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης. Σιγά σιγά τους έπεισε ο Ζισκάρ Ντεστέν, τον οποίο έπεισε ο Καραμανλής, και η εντύπωση που έχουν για τον Καραμανλή είναι τρομερή, ας πούμε, για το πώς τους έπειθε και πόσο ευφυή τον βρίσκανε και πόσο σοβαρό τον βρίσκανε. Ήταν στα απομνημονέματα του Ρέι Μοναγκόν που τον γνώρισε στο Παρίσι. Οπότε τέτοιοι άνθρωποι και συνεχίζουν.
1: Σήμερα δεν έχουμε ηγεσίες.
0: Για την ώρα έχουμε. Αλλά δεν έχουμε πολλούς. Πώς να το πω τώρα, δεν έχουμε.
1: Δεν είναι οι ηγέτες αυτοί με το εκτόπισμα που ήταν τότε. Έχει αλλάξει η εποχή. Και δεν μπορεί η εποχή αυτή να δημιουργήσει μεγάλους ηγέτες. Δεν ξέρω. Εμένα αυτό πάντα με απασχολεί το έργο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, κάθε εποχή φέρνει τις εκπλήξεις της. Η ιστορία είναι γεμάτη εκπλήξεις. Οπότε.
1: Επίσης, θέλω να σταθώ σε αυτό με την Ανατολή. Λέμε πολύ συχνά στην Ελλάδα, α, οι Έλληνες είναι Ανατολίτες. Εσείς που έχετε μελετήσει τόσο πολύ αυτόν τον όρο για την έννοια της Δύσης, τι απαντάτε σε κάποιον που ακούτε να το λέει αυτό?
0: Ναι, ευχαριστώ. Αυτό θέλω να το σχολιάσω. Αυτά είναι στερεότυπα. Είναι μονόπλευρα. Γι' αυτό επιμένω στο Τσιφτετέλη. Το Τσιφτετέλη είναι ανατολικός ήχος. Εντάξει. Και τι έγινε? Θέλω να πω, και η Ιταλία είναι γεμάτη ανατολικά στοιχεία. Η Βενετία ήταν μια γέφυρα Ανατολής Δύσης. Λέει κανένας ότι η Βενετία και η Ιταλία δεν είναι δυτική? Η Ισπανία ήταν αραβική όλη σχεδόν. Για αιώνες. Έχει ανατολικά στοιχεία πάρα πολλά. Θέλω να πω, η Δύση δεν είναι κάτι, δεν είναι ideal type, ιδεότυπος που είναι καθαρός. Αυτά τα πράγματα αλλάζουν, αναμειγνύονται. Όλη η προσπάθεια στο βιβλίο είναι να δείξω ότι είναι, η Δύση είναι μια ιδέα. Μια ιδέα που εξελίσσεται και μεταλλάσσεται και αλλάζει. Οπότε η Ελλάδα, κάλλιστα, με λίγη αυτοπεποίθηση και λίγη αυτογνωσία, μπορεί να νιώσει απόλυτα άνετα στη Δύση σαν δυτική. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μιλούσε για κόμπλεξ.
1: Ο τρόπος που οδηγούμε, για παράδειγμα, δεν είναι ανατολίτικος. Δεν νομίζω ότι οδηγούν το ίδιο στο Λονδίνο από ότι οδηγούν
0: αυτό
1: στην Αθήνα.
0: Αυτό θα έλεγα. Απίθαρχος, πολλοί οδηγούν έτσι στην Ιταλία, ας πούμε. Τους λέτε ανατολίτες?
1: Δεν έχω δει στη Ρώμη, και αν επειδή θέτουν.
0: Πορτογάλοι. Έχετε μπει σε ταξί με Πορτογάλο? Εγώ έχω μπει και είναι πολύ πιο επικίνδυνος από την Αθήνα. Στην Αθήνα πάντα φοβόμουν στο ταξί. Έχω μπει σε Πορτογάλο και νόμιζα τέλειωσε, η ζωή μου τέλειωσε. Μπορούμε να το πούμε νότιο αυτό και όχι απαραίτητα ανατολίτικο.
1: Νότιο, γιατί υπάρχουν. Αυτό ναι, το ακούω. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σήμερα τι είναι αυτό που θα λέγατε ότι περισσότερο σας θυμώνει στη χώρα μας? Δηλαδή, όταν γυρίζετε πίσω στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί ακόμα, που σας εκνευρίζει?
0: Πολλά, δυστυχώς. Η έλλειψη σεβασμού για τον άλλο, που εκδηλώνεται στο ότι καπνίζει ο άλλος σε κλειστό χώρο, ότι καπνίζει πάνω σου στο επιβάλλει. Πολύ συχνά οι θόρυβοι, βέβαια, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητοι. Η έλλειψη σεβασμού στον άλλο, η οποία εκδηλώνεται με 100 τρόπους, βέβαια.

0: Μεγαλώσατε στην Κρήτη, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Στα Χανιά, Πλατανιάς
1: Χανίων.
0: Ποια πορεία είχε η ζωή σας, πώς καταφέρατε να φτάσετε εδώ που έχετε φτάσει?
1: Είναι μία υπενθύμηση ότι η Ελλάδα έχει ακόμα ή είχε τότε και ελπίζω να έχει ακόμα ένα βαθμό ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση και αυτό που λένε upward mobility, social mobility, κοινωνική κινητικότητα, η οποία είναι πιο δύσκολη σε άλλες χώρες όπου τα ιδιωτικά σχολεία είναι πολύ πιο εκτεταμένα, όπως στη Βρετανία ας πούμε, και όπου υπάρχουν συγκεκριμένα πανεπιστήμια που είναι τόσο elite και τόσο αποκλειστικά, όχι αποκλειστικά, αλλά είναι λόγω του ποιου θα γνωρίσεις εκεί, που θα γίνει φίλος σου, μετά σε βοηθάει σε δουλειές. Η Βρετανία, κακά τα ψέματα, δεν είμαι εκεί γιατί μου αρέσει το κλίμα. Υπάρχει αξιοκρατία στη δουλειά μου, στο συγκεκριμένο τομέα της πρόσληψης ακαδημαϊκών. Υπάρχουν επιτροπές και δεν μπορεί ο καθένας να διορίσει τους δικούς του, ή όταν προκυρήσει μια θέση δεν ξέρεις για ποιον προκυρήσετε ήδη. Δεν ξέρεις, γιατί δεν θα κάτσει αυτό που θα ήθελε όποιος την προκυρήσει. Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι γίνεται εδώ. Αλλά ας ελπίσουμε ότι έχω λάθος. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα υπάρχει αξιοκρατία. Ευρύτερα κοινωνικά, έχω συνειδητοποιήσει μετά από τόσα χρόνια, ότι αναπαράγεται μία ελίτ λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος κλπ. Εδώ μου φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο. Το παιδί από τις Σέρες έγινε πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, ας πούμε. Από την άλλη μεριά, αυτές είναι εξαιρέσεις που δεν είναι ο κανόνας απαραίτητα. Εν πάση περιπτώσει, καλός ή κακός, λόγω ναϊβετέ, λόγω αφέλειας, εγώ δεν τα βλέπα αυτά και διάβαζα και προσπαθούσα να προχωρήσω.
0: Υπήρχε σκέψη στο μυαλό σας, λέω, κάποια στιγμή που να είπατε ναι, θα γυρίσω στην Ελλάδα?
1: Πολλές φορές, αλλά άκουγα διάφορα πράγματα στον τομέα μου πάλι που ήξερα ότι εάν έφευγα και πήγαινα σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και γινόταν αυτά ή άκουγα αυτά στις συνελεύσεις, θα με ξένιζαν τόσο πολύ που θα ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εκεί που ήμουνα τουλάχιστον υπήρχαν κάποιοι κανόνες τους οποίους είχα συνηθίσει και οι οποίοι μου ταιριάζανε, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν το αποκλείω καθόλου. Πρώτον, γιατί σαν ιστορικός δεν λέω ποτέ. Και δεύτερον, όσο μεγαλώνεις, αλλάζουν οι προτεραιότητές σου. Οπότε δεν θα το απέκλεια. Δηλαδή, αν έχετε κανένα που έχει να μου κάνει πρόταση, πείτε του.
0: Α, είναι ανοιχτή.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή έχουμε και πολλούς νέους που μας ακούν, αν είχατε μπροστά σας κάποιον νέο και σας ζητούσε μια συμβουλή, τι θα του λέγατε?
1: Θα του έλεγα, όχι με το συνηθισμένο τρόπο που λένε όλοι, εδώ είναι, ξέρετε, λέξεις που δεν μπορούμε να πούμε δημοσίως και άρα να πας έξω. Θα το έλεγα από άλλη άποψη. Να πας έξω για κάποιο μέρος των σπουδών σου για να πάρεις τις αποστάσεις σου από τη χώρα. Γιατί θα καταλάβεις καλύτερα τη χώρα σου. Αφού με ρωτάτε, να σας το πω αλλιώς. Εγώ έμαθα τουρκικά όταν έκανα ιστορία στο ιστορικό της φιλοσοφικής εδώ, με σκοπό να κάνω Οθωμανική ιστορία μετά, να μελετήσω Οθωμανικά αρχεία. Στην πορεία όμως, με τράβηξε αυτό που κάνω τώρα και δεν έκανα Οθωμανική ιστορία. Μου έμειναν τα τουρκικά και τα χρησιμοποιώ σε τουρκικά εστιατόρια και όποτε γνωρίζω Τούρκους να τους εντυπωσιάσω, γιατί έχω Γαλλή προφορά, μου λένε.
0: Πόσες γλώσσες ξέρετε?
1: 5 μόνο, δυστυχώς.
0: Γαλλικά, αγγλικά,
1: γερμανικά και
0: γερμανικά,
1: τουρκικά, ελληνικά.
0: Τουρκικά
1: τα ξεχνάω βέβαια, αλλά όταν βρεθώ με Τούρκους τα θυμάμαι λίγο, θυμάμαι αρκετά. Λοιπόν, μετά πήγα στο Λονδίνο με σκοπό να κάνω ένα μάστερ στην ιστορία πολιτικών θεωριών στο UCL που πήγα, και μετά είχα σκοπό να πάω στη Γαλλία για το διδακτορικό, γιατί όλοι οι καλοί ιστορικοί ερχόταν από τη Γαλλία. Μετά τη δικτατορία γυρίσανε πολλοί που είχαν πάει εξορία στη Γαλλία και η ελκυστικότητα της Γαλλίας για ιστορικούς ήταν μεγάλη και εγώ είχα μία μανία με τη γαλλική γλώσσα. Διότι όταν ο Καραμανλής γύρισε με το προεδρικό αεροπλάνο του Giscard d'Estaing στις 2 το πρωί ένα βράδυ του Ιουλίου του 1974 για να ευχαριστήσει τον Giscard, ο οποίος ήταν και πρώτος του επισκέπτης, σαν προσωρινός πρωθυπουργός, ήρθε μετά από λίγες μέρες και άκουσα ότι προχθές ο Μακρόν άρχισε να επαναλαμβάνει το Ελλάς Γαλλία Δημοκρατία, Ελλάς Γαλλία Συμμαχία που φωνάζανε τα πλήθη τότε και το θυμάμαι σαν παιδάκι. Έδωσε ισότητα στα γαλλικά και στα αγγλικά. Οπότε εγώ στο γυμνάσιο έμαθα γαλλικά. Δεν ήταν αρκετά, αλλά μετά ήρθα εδώ και ξανάρχισα και έκανα πιο εντατικά. Λοιπόν, μια μανία για τη Γαλλία, αλλά ενώ έκανα το μάστερ και σκόπευα να πάω στη Γαλλία, συνειδητοποίησα ότι ο πολιτικός στοχαστής που όλοι προσέχανε, με τραβούσε πιο πολύ. Εγώ δεν το πρόσεχα, οι άλλοι το πρόσεχαν και μου λέγανε είσαι ο παδός του John Stuart Mill. Λέω, ο παδός? Εγώ με όλους είμαι ουδέτερος. Μου λένε, μα φαίνεται ότι έχεις μεγάλη συμπάθεια. Αρχίζουν να μου αγοράζουν οι φίλοι μου τόμους των απάντων του Mill, οι οποίοι ήταν στο βιβλιοπωλείο δίπλα σε τιμές ευκαιρίας, και συνειδητοποίησα ότι είχε μία μεγάλη μανία με τη Γαλλία, αλλά και επίσης μία θεωρία: δεν θα μάθεις ποτέ εντελώς μια ξένη κουλτούρα, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ να εμβαθύνεις σε μια ξένη κουλτούρα για να καταλάβεις τη δικιά σου, για να πάρεις τις αποστάσεις σου. Οπότε αυτός συνειδητά έκανε αυτό που έκανα και εγώ. Μου έδινε ένα raison d'être, μου έδινε λόγον υπάρξεως. Αυτός έπεσε με τα μούτρα να καταλάβει τη Γαλλία για να πάρει αποστάσεις από τη Βρετανία και να γίνει καλύτερος Βρετανός, ας πούμε, να έχει καλύτερη αυτογνωσία. Αυτή ήταν η θεωρία του. Οπότε λέω, κάτσε, πολύ καλή ιδέα. Και έκανα ένα διδακτορικό Μιλ και Γαλλία. Η σχέση του με τη Γαλλία, οι γαλλικές επιρροές πάνω του, μία από αυτές ήταν βέβαια ο Auguste Comte, για τον οποίο μιλούσαμε πριν, και επίσης τα σχόλιά του για, για τη γαλλική πολιτική και συγκρίσεις μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας. Οπότε, αυτή είναι μια μεγάλη παρένθεση για να πω, να πάρεις απόσταση από τον εαυτό σου. Είναι καλό να πάνε όλοι να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αν είναι για πρώτο πτυχίο, αν είναι για μάστερ, αν είναι για διδακτορικό, αν είναι για Εράσμους. Αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες του καθενός. Αλλά συνιστώ πάντα την επαφή με μια ξένη κουλτούρα και φυσικά όταν πάνε εκεί να μην κάνουν παρέα μόνο με Έλληνες και να μιλάνε ελληνικά στο τραπέζι, όπως πολύ συχνά γίνεται.
0: Προφανώς.
1: Αλλά να προσπαθήσουν να καταλάβουν πώς σκέφτονται οι άνθρωποι εκεί που πάνε.
0: Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχετε μάθει μέχρι τώρα στη ζωή σας?
1: Ταπεινότητα. Αποφυγή ύβρεως, αποφυγή. Αυτό δεν το έχω μάθει τώρα. Το έχω μάθει επειδή στο σχολείο ευτυχώς κάναμε πολλές αρχαίες τραγωδίες. Αν ένα πράγμα είναι, χαρακτηρίζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την αρχαία ελληνική τραγωδία, τον Θουκυδίδη, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά το Θουκυδίδη, πώς βάζει την καταστροφή των Αθηναίων στις Σιρακούσες αμέσως μετά, πολύ γρήγορα μετά την ύβρη των Αθηναίων στη Μήλο, όταν έλεγαν εμείς είμαστε δυνατοί και πρέπει να κάνετε αυτό που λέμε. Βλέπεις ότι το ίδιο πράγμα, αποφύγεται την ύβρη, αποφύγεται το άγαν, αποφύγεται τις μεγαλοστομίες, κυνήγαρη μοίρα και το μέλλον αόρατον που λέγανε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω μάθει, αλλά σας λέω ότι το μάθα επειδή πήγα στην Αγγλία, το είχα μάθει ήδη. Μαθαίνεις κάτι και μετά συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό είναι όσο μεγαλώνεις και όσο έχεις εμπειρίες βέβαια.
0: Κάτι που διαβάσατε τελευταία και σας ενθουσίασε πολύ?
1: Ναι, καλή ερώτηση. Διάβασα το Princeton University Press στην Κίνα. Οι συνάδελφοί του στην Κίνα μου οργανώσαν ένα συμπόσιο για το βιβλίο μου για τη Δύση για μερικές ώρες στο Zoom, δεν μπορούσα να πάω στο Πεκίνο, με πολύ senior, με πολύ σημαντικούς Κινέζους καθηγητές πολιτικής σκέψης και κλασικών σπουδών και άλλα, και πολιτικούς επιστήμονες κλπ. Συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ σημαντική αυτή, γιατί έψαξα ποιοι είναι, μου είπαν και κάτι φοιτητές μου παγί ποιοι είναι. Η συζήτηση ήταν καταπληκτική σε ποιότητα. Είχαν διαβάσει το βιβλίο πολύ προσεκτικά, αλλά εκείνο που πρόσεχε ήταν συνέχεια: είστε Έλληνας. Εμείς ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα αρχαία ελληνικά. Είχα ήδη εγώ διαβάσει διάφορα πράγματα για το εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον των Κινέζων, το οποίο δεν είναι καθόλου αθώο βέβαια σε ό,τι αφορά το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους πάνε στην αρχαία ελληνική γραμματεία και προσπαθούν να προσεγγίσουν τους Έλληνες και να πούνε εμείς οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί κλπ. Αν θέλετε, το συζητάμε. Πήγα λοιπόν αμέσως και διάβασα ένα βιβλίο που το είχα ήδη αγοράσει και είχα σκοπό να το διαβάσω, μιας καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγκο, που λέγεται Plato Goes to China, The Ancient Greek Classics and Chinese Nationalism. Ο Πλάτων πάει στην Κίνα, η αρχαία ελληνική γραμματεία, ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το ακριβώς τον υπότιτλο, και ο κινέζικος εθνικισμός, το οποίο δείχνει και αναλύει και την προσπάθεια του κινέζικου κομμουνιστικού κόμματος της κυβέρνησης και καθηγητών και ακαδημαϊκών που χρησιμοποιεί να δείξει ότι η δημοκρατία είναι κακό σύστημα με επιλεκτική ανάγνωση Πλάτωνα, Θουκυδίδη, Αριστοτέλη κλπ. Αλλά και τις ανατρεπτικές προσπάθειες διαφόρων Κινέζων, οι οποίοι με έμεσους και πονηρούς τρόπους προσπαθούν να κάνουν κριτική στο κόμμα μέσω της αρχαίας γραμματείας. Εκτιμώ πολύ αυτό το βιβλίο, γιατί επίσης πολύ συχνά λέει: δεν μπορώ να ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του. Βλέπω ότι κάτι γίνεται εδώ. Αυτό το βιβλίο με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ας πούμε.
0: Θέλω να κλείσω με το εξής. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή?
1: Να μαθαίνεις. Να μαθαίνεις και να βελτιώνεσαι. Δηλαδή, να μην λες κάθε Χριστούγεννα ή κάθε Γενέθλια, α, μια χαρά ήμουν και πέρσι. Να λες τι αγαθός που ήμουν πέρσι. Εγώ, όταν σταματήσω να θεωρώ ότι ήμουν ηλίθιος την προηγούμενη χρονιά και κάτι έμαθα φέτος, θα αρχίσω να ανησυχώ. Να μαθαίνεις, θα έλεγα.
0: Δηλαδή, θεωρείτε ότι να μην μείνεις στάσιμος, στη λογική ότι συνεχώς να κάνεις πράγματα.
1: Ναι, και να αναρωτιέσαι αν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερα ή αν έκανες κάτι λάθος και θα ήθελες να το κάνεις καλύτερα. Ναι, να μαθαίνεις, θα έλεγα, από κάθε άποψη και με αυτοκριτική βέβαια. Αλλά όχι αυτομαστίγωμα, άλλο αυτοκριτική, άλλο αυτομαστίγωμα.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο λάθος.
1: Φυσικά.
0: Το λέμε.
1: Εννοείται για μένα, δικό
0: ναι,
1: μου
0: ναι,
1: λάθος.
0: Δικό σας.
1: Λάθη έχω κάνει πάρα πολλά, αλλά όχι τραγικά. Δηλαδή, όχι λάθη που θα τα μετανιώνω. Το μεγάλο μου λάθος τον τελευταίο χρόνο είναι ότι χρησιμοποιώ πάρα πολύ το τηλέφωνό μου και μπαίνω στο Facebook και τέτοια. Και ο 17χρονος γιος μου με κυνηγάει, μου σβήνει το Facebook από το τηλέφωνο. Έχουν αντιστραφεί εντελώς οι όροι. Αντί να τον κυνηγάω εγώ, με κυνηγάει αυτός. Λάθος μου είναι ότι έχω χάσει πάρα πολύ χρόνο στο τηλέφωνό μου. Όπως σωστά μου λέει ο γιος μου, έπρεπε να διαβάζεις εκείνη την ώρα.
0: Καταπληκτικό αυτό.
1: Ναι, είμαι πολύ τυχερός εκεί.
0: Είναι υπέροχο αυτό. Κύριε Βαρουξάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να πούμε ότι είστε παθιασμένος ομιλητής και θα το καταλάβουν οι φίλοι μας που θα μας ακούσουν. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ήταν καταπληκτικά βεβαίως. Συγχαρητήρια τον γιο από τον Γιώργο Βαρουσάκης. Βαρουσάκης, συγγνώμη. Βεβαίως αυτό είναι ένας από το μεγάλο λάθος και εγώ θα κάνω και να χάσω πολλές ώρες μέσα στην κινητό και να κοιτάω κάτι live streams ή κάτι σε social media και να χάσω την ώρα μου και τη χρόνο μου. Και συμφωνώ πάρα πολύ. Και το μοναδικό πράγματα που εγώ αγαπάω είναι και να μαθαίνω. Ελπίζω και εσάς αγαπούτε πάρα πολύ το. Ελπίζω η Ελλάδα να έχει ξεπεράσει να κόμπλεξ της. Ήταν ένα live podcast από τον live από τον Γιάννη Πανταζόπουλο και στο podcast ήταν ο κύριος Γιώργος Βαρουξάκης. Λοιπόν, θα συνεχίζουμε γιατί αυτό που σας το είπα την αρχή από τον εκπομπή και να έχουμε λίγο δύο θέμα. Ένα είναι από το podcast και ακούσαμε και ένα από το καινούριο άλμπουμ από τον Κωνσταντίνος Άργυρος και θέλω και να ακούμε ένα ωραίο τραγούδι από τον άλμπουμ Καμπανές την Κωνσταντίνος. Πριν ακούσαμε γύρω το νησί μου και ακούμε τώρα τα νησιώτικα παιδιά. Καλή ακρόαση. Σε λίγο είμαστε πάλι εδώ.

Αυτός ήταν η τραγούδι «Τα νησιώτικα παιδιά», ένα από το καλύτερο, αν με ρωτάτε, από τον Κωνσταντίνος. Έχει πολλές ωραίες νησιωτικά τραγούδια στο καμπάνες. Λόγος αυτών ήθελε και να παίξω το πρώτο τραγούδι που έδωσε το όνομα της άλμπουμ «Καμπάνες», γιατί αρχίζει πάρα πολύ ωραία και μόνο να ξέρετε, αν έχετε το ευκαιρία και είσαστε στην Ελλάδα για διακοπές σας, το 18 Ιουλίου δηλαδή, σε πολύ λίγο, στο Πύλο, στο Ναβαρίν, έχει ένα συναυλία από τον Κωνσταντίνος. Πρέπει να μπορούτε να κοιτάξετε ή ακούτε το tickets, εισιτήρια τα βρήκετε στην Eventim αυτόν, και έχει και την Γερμανία, αν θα βλέπω, Lanxess Arena, το 25 Οκτώβριο είναι πιο κοντά την Ελβετία, αλλά περισσότερο είναι βεβαίως Πύλιος, Ναβαρίνο Hills, Κώστα Ναβαρίνο, το 18 Ιουλίου, ένα Σάββατο, και μπορείτε να ακούτε τον Κωνσταντίνος ζωντανή. Λοιπόν, θέλω να συνεχίζουμε με το πρώτο τραγούδι που σας το είπε, το «Καμπάνες», και αν θέλετε και να ακούμε περισσότερο άλμπουμ και να χρειάζεται μήπως περισσότερο information από τον Κωνσταντίνος Αργυρός, λογικά θα μπορούμε να κάνουμε λίγο κοτσομπόλης από τον Κωνσταντίνος, που παντρεύτηκε με ένα όμορφη γυναίκα και ήρθε τώρα πολύ φρέσκα μπαμπά, και είχε, αν με ρωτάω, είναι ένα κόρη που έχει, δεν ξέρω τώρα την όνομα, αλλά θα ψάξω. Λοιπόν, ακούμε την «Καμπάνες» από τον Κωνσταντίνος και συνεχίζουμε με τον Αργυρός. Αν παίξει, τώρα παίξει. Όχι, τώρα.

Λοιπόν, αυτός ήταν Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Ζάγυρος. Ελπίζω και εσείς πήρατε το ευκαιρία και να λίγο χορέψετε λίγο το σπίτι ή μήπως είσαστε στον δρόμο και να έχετε το νόημα και να θέλετε να χορέψετε. Αλλά εγώ σου λέω να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι και μετά με το κλεισμό τραγούδι θα ξανακούμε πάλι. Λέω, εγώ με το Ικαριωτικό. Συνεχίζουμε και μετά είμαστε πάλι εδώ.

Λοιπόν, σας χαιρετίζω από εδώ. Καλό βράδυ σας και ένα πανόμορφη ωραία εβδομάδα για όλα σας. Να περάσετε όμορφα και να ετοιμάζετε σας λίγο ψυχολογικά μετά αυτό το ζέστη που έχουμε στην Ελβετία για το ένα ωραία καλοκαίρι. Και σας ακούμε την άλλη εβδομάδα πάλι 8 με 9. Μέχρι εκεί, καθίστε καλά και να προσέξετε πάρα πολύ και μην τρώγετε τόσο πολλά καρπούζια και τέτοια. Κάνει λίγο κάτι. Λοιπόν, σας χαιρετίζω με Ελεύθερος από τον Κωνσταντίνο Σάγκρος και σε λίγο λέμε σε μία εβδομάδα μετά πάλι εδώ στο Κανάλ Κα. Καλό βράδυ σας. Γεια σας.